0: Γεια σας, Νόη, of Big FM.
1: Πέτρο Σάντος. Should have known better.
0: Big FM. Deutschlands Big FM.